ζήσω. Ναι μου μια μισή με κάτσιρα ουσέ. Μόνε πρέπει μου λέει. Μπέσαι ο ενός. Εμφάνει γίνει πέκα. Εμφάνει γίνει πέσου. Μόνε πρέπει μου λέει. Σου δεν τίνει.